πονού. Κι έτσι αμά, κόμμα πριμέρα δες, νούτε δε και ο αράσε, σαν βοσέ είες.